πως είναι σε άλλο παπά. Άνετα. Έχω μαζί ένα εδώ. Τρεμέντο Χουανσίτο, ε. Για ώρα.